0: Vigliens ad una domenica di metà settembre, sole, manifesto, Piazza Loreto, primo messaggio nella chat, che fate? Ti concentri sulla possibilità di salire all'Lorica a vedere il pianista sospeso come un caciocavallo silano sul lago Arvo, mentre scorri l'ennesimo editoriale su Salvini e un'analisi sul capitalismo. La Vigliens cresce. Diventa un atto di resistenza a qualsiasi momento ludico fuori dal raggio dei 300 metri da casa. Mentre Salvini stringe legami con Orban, si tesse una rete tra le ipotesi di una gita in campagna e le polpette svedesi dell'IKEA di Salerno. Ma anche questo tentativo risulta solo un palliativo per chiudere il giornale, guardarsi intorno e spostarsi al fresco condizionato dell'iperstato.
1: Is he still here? It's really important that I see him.
2: Yeah, if you make it quick, Santa's got a little get together, he's late for
1: me. I'd like you to give him a message.
2: Shoot.
3: Happy 1994!
1: Okay, this is extremely important.
4: Υπάρχει κάτι κοινό, ένα κοινό σημείο. Που ενώνει το 1994 με το 2004 και το 2024. Όσο πιο μακρινή είναι μια ανάμνηση, τόσο καλύτερα τη θυμάμαι. Τόσο πιο καθαρά τη φέρνω στα μάτια μου, τόσο πιο έντονα αναβλύζει από το στομάχι μου. Έτσι πάει πια. Πάνω στην τέταρτη χρονιά έβγαλα την πρώτη μου κουβέντα. Σηκώνομαι από τον ύπνο μου ξαφνικά, βαδίζω 4 μέτρα. Έχω απέναντί μου τη γυναίκα. Είναι χειμώνα του 1994, είμαι σχεδόν 4. Έχω αργήσει πάρα πολύ. Είναι 4 το χάραμα για η γυναίκα. Δεν κάθεται στον καναπέ όπως συνηθίζει. Τουλάχιστον όταν είμαι εγώ στο δωμάτιο. Είναι στο βάθος, στην προεδρική, στην τραπεζαρία πίσω και καπνίζει. Σε 4 ώρες ξυπνάει. Σε 4 ώρες ξεκινάει και για τους δυο μας το αύριο. Δεν πίστευα στον αριθμό 4 κι ας με κυνηγούσε πάντα. Μια γυναίκα μου έδειξε να τον προσέχω. Τώρα πιστεύω στις γυναίκες. Τώρα πιστεύω στους ανθρώπους. Τώρα πιστεύω στον εαυτό μου. Λίγο περισσότερο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: To know how it works.
2: All right.
1: But I also know that you work for
5: them. They're celebrating across the country.
4: Έκανε στα 4 μέτρα και καπνίζει. Και για κάποιο λόγο αυτό με εκνευρίζει. Αφάνταστα, αφάνταστα.

κάθεται και σαστίζει. Κανονικά θα έπρεπε να φωνάζει. Που είναι τέσσερις και εγώ είμαι ακόμα όρθιος. Και είναι 1994 και όσο κι αν με έχει ξορκίσει, ακόμα δεν έχω μιλήσει. Έχω φάει, έχω χέσει, έχω περπατήσει. Έχω τρέξει, έχω κλάψει, έχω γελάσει. Επάνω μου 100 φορές έχω κατουρίσει. Αλλά ακόμα δεν έχω μιλήσει. Ακόμα δεν έχω μιλήσει. Ήθελα να φωνάξει όμως δεν μιλάει. Και αυτό πιο πολύ με εκνευρίζει. Έχω αργήσει, δείχνει φοβισμένη και δεν τη πάει. Παρ' όλα αυτά είναι έτοιμη για αυτό που έρχεται. Και για όλα τα άλλα. Και για όλα τα άλλα. Είναι σχεδόν 1994 και έγιναν τόσα που δεν κατάλαβα. Και θα γίνουν κι άλλα, και θα γίνουν κι άλλα. Που δεν θα καταλάβω όμως μέχρι να μεταλάβω θα είναι πια πολύ αργά. Έχω ανοίξει το στόμα μου. Θέλω γάλα. Μανά, μανά.

πάντα. Όμως πάλι θα φύγω νηστικός από το σπίτι. Χιονίζει. Πάνω στους μποναμάδες το οικογενειακό μας τραπέζι χιονίζει. Πέφτουν βουνά από νυφάδες κι όμως τώρα κανείς δεν βγάζει λέξη. Ξέρουν να κλαίνε, να φωνάζουν τα ήρεμα μεσημέρια. Μα τώρα που πρέπει, κανείς δεν βγάζει λέξη. Κανείς δεν βγάζει λέξη. Κάποιος να με σταματήσει, κάποιος να με σταματήσει. Είναι σχεδόν 2014, ήδη 100 φορές τον κόσμο έχω κατακτήσει. Όμως μάνα, θέλω κι άλλα. Μάνα, μάνα. Θέλω κι άλλα. Μάνα, μάνα.

0: just want my family.
1: Ξυπνάω και δεν υπάρχει ήλιος, ούτε νυφάδες, ούτε άνθρωπος, ούτε τραπέζι, ούτε γυναίκα. Κανένας δεν υπάρχει, κανένας δεν σαστίζει. Περπατάω με τα τέσσερα, έχω τα μάτια μου 14. Εσύ όσο έχω ζήσει 4 ζωές και έχω τερματίσει 4 φορές. Είμαι έτοιμος όμως για άλλες τόσες. Δεν θέλω άλλο 2024. Δεν θέλω μεγάλες ετοιμασίες, δεν θέλω παγωμένες βόλτες με παλιό υγρασίες. Δεν θέλω πλουσιοπάροχα γεύματα, ούτε συναισθησμένα